0: Εσείς ρε τα τανέβου. Την ομάφιν είναι η έναν είναι η γιάσνη είναι.
1: Ρουφίνα ρε αφού άφηκαν οι ονζάμφι τα φαντά είναι η σας είναι. Τένα μάλα η λόρσια. Τσίτα χτσούν σε άσκοτο. Ούντσαν είναι σαν ακίν φούκβε. Μανάρα μας ο ασίσαν πάσκοτο.
0: Τι, μαγάνο ανερή μίτσαν μάσουν τα τανέβου. Μα αφμάρ μαλούζαν μαντζονά σάνε. Μα ερέζα τα τανέβου. Ιετφώνα αλούα. Αναπαινώ ας και να σε τράτρωκ.
1: Τένα μακασίτε καρσία, ατένα μάνα να τκουά μάνα νο.